0: Ειρήνη πόση
1: το πνεύματι εσώ.
0: Ασκούρ Ια Ραμπ Ισσαλάμ κινήστακ الواحد الوحيد المقدس الجامع الرأسي. Ασκούρ Ια Ραμπ Τρακρίμ Κορμ Μπάβ Αλάμ Τόδρουθ الثاني. Ασκούρ Ια Ραμπ Εκτιμάτινα Μπάρικα.
2: Ολοστοχάκο Μαρουχακ Νανσιτ Μπιχάουφ Ιλλέ.